0: τηλέφωνο.
1: Yeah.
0: Ωραία, Λούκα.
1: Ναι,
0: yeah. Όχι, okay, Λούκα. Αλεϊνα ολε μαμάλου μαλε μανα ολε παΐα ολε παΐα ουζι μαλε ποτε πουλε αω αω ολε τάμπα.